0: πρώτο μάθημα. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καληνύχτα.
1: Πώς είστε?
0: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Είναι άρρωστη.
2: This the West Norwood Broadcasting Corporation.
3: Hello, hello. Did you want to speak?
2: Hello. Is this the Snorwood Broadcast? Snorwood Broadcast. Snorwood Broadcast.
4: We got it together, didn't we?

0: Café Justo ou Pago?
1: Ui, né? Opa, puxa.
0: Dané, opa, bu. Pétane. E aí, amo?
1: Πού γεννηθήκατε?
0: Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη.
1: Πρώτο μάτι. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καληνύχτα.
0: Πώς είστε?
1: Πολύ καλά. Ευχαριστώ.
0: Πώς είναι η γυναίκα σας?
1: Είναι άρρωστη.
0: Λυπάμαι. Τι συμβαίνει?
1: Έχει πονοκέφαλο.